Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαι η Γεωργία Λουράντου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε μαζί στην εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington. Και μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας τραγουδιστής. Και όπως ξέρετε, ο Δημήτρης βρίσκεται στην όμορφη πατρίδα μας. Καλημέρα από το Wellington, Δημήτρη. Είναι πολύ νωρίς για σένα ακόμα, νομίζω 5 η ώρα το πρωί, αλλά ελπίζω να έχεις καλό ταξίδι. Now for a few words in English. Beloved listeners, I'm Georgia Larentos, and I'm very excited to be featuring on the Greek Orthodox Community of Wellington's radio broadcast brought to you by Wellington's Access Radio 106.1 FM. I'm in fact not in the studio, but I'm pre-recording today's radio broadcast in the comfort of my own house. In fact, it is actually Wednesday, the 1st of July, whilst I am recording this. Okay, I believe it is time for some more music. We'll be listening to Ya Την Ελλάδα by Anastasia and Τα Νησιώτικα Παιδιά by Konstantinos Argyros.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.